Oliver, μίσω το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπουέραβο, Μπριαράτιο Δελάν. Και λέκες πας, σπίγκο χαλέκρινάουα, χαρτομ, χοντακέφα χωσίδε επιμήνου.